0: Σόκρατ.
1: Α, σνά. Πού είναι ο Τεγαρέκα.
0: Ιε, πούλο. Μα τι είναι τα σνίστα, ο Τσλέγα Τέγα. Αόνιε ρέκα. Ουπόντα εσάμο κατσέμπε ή το ευρύ φιλοδοφιέ.